0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Άμα σε λέγαν Βάσο, θα ήταν μια χαρά.

Όταν περπατάς αυτούς τους δρόμους να προσέχεις, να μην πατήσεις τη σκιά σου. Εκτός εάν και τούτη δεν τη βλέπεις.

απόψη 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ιδιαζόντος ευφύης και τρυφερός αναραστής, στα λάθη πάντα συνεπής, ο πιο καλός ο μαθητής, κοινωνικά διαπρεπής, στον πειρασμό επιρρεπής, με σιγουριά ανασφαλής, ένας νορμάλ.

0: ευθύς, μάλλον σπουδαίος γόνος, ιδιαζόντος πληκτικός κι ιδιαζόντος μόνος.
1: Έμπνευση 107 FM.

ευλογημένη, ψαγμένη και καταραμένη, με τα δετά σανδάλια των αγγέλων και τα μακριά μαλλιά των αρχαγγέλων.

χιονιάς, βραδιές αστροφενιάς, το βούισμα της οικιάς. Σ' αυτή την ηλικία ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς ή κλείνεις και σιωπάς. Αλλού, το θαύμα ήταν αλλού, εκτός κοινωνισμού, ωραίου ίσως, μα όχι ικανού, για αγάπη απ' την αρχή, για πίστη τόσο απλή. Εκεί ήμασταν λειψοί, σχεδόν.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Έρημια στην Γαλιθέα, οι παπαγάλοι που δράουν τα ράμφη τους στα κλουβιά.

Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο έξι τα παίζουμε σε αυτόν τον διάλογο.

Ανεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι

Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Και... ωραία, ωραία Δευτέρα.
1: Και κίνηση στους δρόμους τώρα.
2: Και έχουμε... κίνηση, βέβαια.
1: Έχουμε στην άνοδο της Κηφισί... του Κηφισού, συγγνώμη, ήδη μποτιλιάρισμα για να δείξουμε πόσο ωραία είναι Δευτέρα. Αλλά τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Οπότε υπομονή, κουράγιο. Έχουμε κίνηση επίσης και στη Λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο από Χαϊδάρι και μετά.
2: Εντάξει. Ξεκινάμε κανονικά, μπαίνουμε με φόρα στην εβδομάδα. Εμείς είμαστε εδώ μέχρι τις 10.
1: Βεβαίως, θα μιλήσουμε και για την κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι μας που γίνεται για καλό σκοπό, το παιχνίδι των ανταλλαγών. Και θα μιλήσουμε και μεταξύ άλλων για τον καφέ.
2: Ξέρετε τι είναι το αγαπημένο μου θέμα.
1: Κόβουν τον καφέ σιγά σιγά ή θα τον κόψουν τώρα εν ώψη ακρίβειας. Τι
2: όχι,
1: γίνεται.
2: Όχι.
1: Όχι. Για να δούμε τα στοιχεία. Σε λίγη ώρα όλα αυτά. Προς το παρόν, Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο Βυθός σου, και αμέσως μετά. Ακούσουμε τι μας έχει ξημερώσει σήμερα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός στο ξεκίνημα της εβδομάδας,
1: η οποία μας ξημέρωσε με πολλά και διάφορα.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να μείνω στο υπέροχο τραγούδι έτσι και στην αίσθηση αυτή. Πάμε στην πραγματικότητα. Ναι,
0: όμως.
1: Λοιπόν.
0: Έχουμε διακοπή κυκλοφορίας Αχαρνών και Φερών στο κέντρο της Αθήνας, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος ύποπτου αντικειμένου. Μιλάνε για χειροβομβίδα. Θα μάθουμε περισσότερα σε λίγη ώρα.
1: Χειρότερα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, κακοκαιρία στην Κρήτη τώρα. Άφησε πίσω τις σοβαρές καταστροφές, πλημμύρες, κατολισθήσεις. Ήταν πολλές ημέρες. Έπεσαν δηλαδή τόνοι νερού που αντιστοιχούν σε ένα χρόνο για τις περιοχές εκεί των Χανίων, Ψιλωρίτη, Λασίθη κτλ. Από σήμερα όμως, μετά από πολλές μέρες, τόσο στην Κρήτη όσο και στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κύθρα, θα έχουμε ηλιοφάνεια. Έτσι, με λίγες νεφώσεις, ας πούμε. Κυρίως στις δυτικές Κυκλάδες.
0: Πάμε λοιπόν στο περιστατικό τώρα του Fly Dubai, της εταιρείας με την πτήση, τη γνωστή. Σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο συγκυβερνήτης σκόπευε να συντρίψει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Ισραήλ, τον Μπεν Κουριόν.
1: Εκλογές στη Βραζιλία τώρα, που ήταν και παραμένουν, δηλαδή ένα θέμα πολύ σημαντικό. 45χρονος δεξιός γερουσιαστής, ο Φλάβιο Μπολσονάρο, έκανε την έκπληξη, τερματίζοντας την πρώτη θέση και έτσι περνά τον τωρινό αριστερό πρόεδρο Λούλα στον επόμενο. Μέχρι τον επόμενο γύρο. Έτσι?
0: Ναι, οι Βραζιλιάνοι τώρα ψηφίζουν σε κλίμα ακραίας πόλωσης, καθώς είναι η πιο κρίσιμη αναμέτρηση των τελευταίων δεκαετιών. Εν τω μεταξύ, οι Βραζιλιάνικες μυστικές υπηρεσίες ενημερώνουν τους Ευρωπαίους πως υπάρχουν απόπειρες παρέμβασης τόσο από την Ουάσιγκτον όσο και από τη Μόσχα. Σας κάνει εντύπωση αυτό?
1: Όχι.
0: Ναι. Πάμε στην εθνική του ποδοσφαίρου.
1: Θα μάθω πάντως για αυτά περισσότερα, γιατί έχω συγκινήσει εγώ.
0: Βραζιλία,
1: βέβαια. Οπότε θα μάθω τι γίνεται. Λοιπόν, η εθνική ποδοσφαίρου ήρθε ισοπαλία 0-0 με τη Γερμανία στο χτεσινό αγώνα, παραμένει στην κορυφή του ομίλου μαζί με τους Ολλανδούς.
0: Και σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΔΕ σε αρκετές περιοχές της Αθήνας σήμερα. Ενημερωθείτε διαδικτυακά. Ενδεικτικά λέμε ότι θα είναι στη Νέα Σμύρνη, στο Φάληρο, στη Γλυφάδα, στην Κηφισιά, τα Βρυλίσια, το Γαλάτσι και σε άλλες περιοχές.
1: 25 βαθμοί σήμερα η θερμοκρασία στην Αθήνα. Ανεβαίνει, ηλιοφάνεια, ωραία.
0: Και συνεχίζουμε το μεταξύ μας τώρα με Γεράσιμο Ανδρεάτο και το χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια. Και μιλάμε για καφέ σε λίγο. Για να δούμε, θα τον κόψουμε τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν ή όχι.
1: Ποτέ, ποτέ.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Τι σχέση έχετε με τον καφέ?
1: Εξαιρετική, ναι. Πολύ καλή, ναι. Ειδικά εμείς που ξυπνάμε νωρίς. Αλλά πιο πολύ νομίζω έχουμε με την κουλτούρα του να πάρω τον καφέ μου απ' έξω και να προχωρήσω τη μέρα
0: καλός.
1: Μου.
0: Ναι, για να είναι πολύ καλός. Να έχει ωραία
1: αυτό
0: κρέμα.
1: Το ακούω συχνά, αλλά κοίταξε να δεις. Εγώ δεν παίρνω καφέ απ' έξω. Σπάνια μπορώ να πω.
0: Ναι.
1: Θα φτιάξω τον καφέ μου από το σπίτι. Μου αρέσει να κουβαλάω το ποτήρι μου για να πάρω και πολύ καφέ μαζί, το γαλλικό μου κτλ.
0: Ναι.
1: Ενώ ας πούμε. Υπάρχει πολλή αίσθηση ότι ας πούμε φρέντο και φρέντο καπουτσίνο που πίνουν πάρα πολύ οι Έλληνες, δεν μπορείς να το φτιάξεις στο σπίτι, οπότε πας και παίρνεις αυτό τον καφέ.
0: Σωστό.
1: Εν αντιθέσει, ας πούμε, το εξωτερικό που κουβαλάνε κάτι ωραίες μεγάλες κούπες που έχουν μέσα μόνο ζεστό καφέ.
0: Ναι, γιατί δεν πίνουν κρύο καφέ και δεν φτιάχνουν φρέντο έξω.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά.
1: Λοιπόν, πάμε
0: τι λένε,
1: τώρα.
0: Τι λένε εδώ οι έρευνες, τώρα οι νέες. Σχεδόν οι μισοί Έλληνες δηλώνουν ότι πλέον μειώνουν την κατανάλωση καφέ εκτός σπιτιού.
1: Okay.
0: Δηλαδή είτε. Τσιγκουνεύονται το δεύτερο φρέντο, για παράδειγμα.
1: Και καλά κάνουν, ρε παιδί μου. Εγώ καμιά φορά γιατί να τα δώσω.
0: Ναι.
1: Ή να τα δίνουμε έτσι με εύκολη, να πίνουμε τρεις καφέδες απ' έξω.
0: Και τι άλλο κάνει.
1: Ναι.
0: Αγοράζει περισσότερο καφέ πια από το σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, ναι, το ακούω πολύ αυτό.
0: Και ξέρεις ποιος καφές έχει την πρώτη θέση.
1: Για πες.
0: Ο ελληνικός.
1: Α, ο ελληνικός. Είδες. Ελληνικός καφές. Παράδοση. Έτσι, μυρωδιά, ωραία.
0: Η μέση τιμή του αυξήθηκε κατά 35,7, σχεδόν 40% από το 18 έως το 25.
1: Κοίτα, με πίκρα τα κοιτάμε τα ράφια. Ό,τι ναι. Και να θέλουμε να αγοράσουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και εγώ το λέω και σε φίλους μου πολλές φορές που βγαίνουν και λέω: α, πάω να πάρω τον καφέ μου. Καταρχάς, απορώ πώς το κάνουν με τσίμπλες στο μάτι, αφού να πάρω καφέ απ' έξω. Πατάω το κουμπάκι της καφετιέρας και είμαι έτοιμη. Αλλά με πίκρα θα το πω, αλλά καλύτερα το σπιτικό μας καφέ.
0: Αν είσαι φανατικός του φρέντο όμως, καταλαβαίνω ότι ναι. Θα
1: δεν
0: προτιμήσεις...
1: έχω πει ποτέ.
0: Μα εσύ δεν πίνεις κρύο καφέ.
1: Ποτέ.
0: Είσαι σε μια άλλη χώρα.
1: Παιδιά, μην με μαλώσετε, αλλά δεν. Θέλω ζεστό καφέ.
0: Γι' αυτό βολεύεσαι.
1: Βολεύουμε.
0: Άλλοι που θέλουν τον φρέντο να είναι καλά χτυπημένος με τα παγάκια και.
1: Και με άλλες 10 ιδιαιτερότητες μέσα. Τρέλανε με τώρα, λοιπόν.
0: Αυτή, ναι, είναι μια άλλη λεπτομέρεια. Το πώς παραγγέλνεις τον καφέ σου όταν πας έξω και πόση μαύρη ζάχαρη θέλεις.
1: Τι
0: γάλα θέλεις. Άλλες μόδες αυτές. Συνεχίζουμε, πάμε στα κλασικά μας. Ο Γιάννης Πουλόπουλος τραγουδά Όλα δικά σου. Καλημέρα, Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Καλή εβδομάδα. Πώς είστε, πώς ξυπνήσατε,
1: πώς το περάσατε, τι τρώγατε? Έχω στην πορεία να πω πολλά για το Σαββατοκύριακο, θέλω να σου πω.
0: Η Ναταλία μας είχε πάει στις Πέτσες.
1: Ήμουν στο Σπέτσες μίνι μάραθον και έτρεξα κιόλας.
0: Ναι, και θέλω να σε ρωτήσω πώς πέρασες και τι σου έκανε εντύπωση περισσότερο εκεί.
1: Α, θα στα πω, θα στα πω.
0: Τι καιρό σας έκανε?
1: Έκανε στην αρχή αέρα και λίγο βροχούλα, αλλά τελικά τις ημέρες του τρεξίματος, Σάββατο και Κυριακή εχθές, υπέροχο καιρό.
0: Είχαμε και στην Αθήνα χθες αγώνα δρόμου.
1: Ναι, ήταν το Race for the Cure, βέβαια, ναι, ναι, ναι. Βέβαια.
0: Τώρα, να θυμίσουμε την κούπα σου, Ναταλία.
1: Βέβαια, είναι... η κούπα μου είναι εδώ, ακόμη, ναι. Ανάμεσά μας, γιατί σε λίγο θα την ανταλλάξουμε.
0: Είναι υπογεγραμμένη από την Ναταλία. Χειρόγραφα εδώ, καλημέρα Μελωδία, Ναταλία. Τι θα δίνετε εσείς σε αντάλλαγμα?
1: Για αυτή την κούπα, κάτι χρηστικό, κάτι που εμείς μετά θα το ανταλλάξουμε για κάτι επόμενο, με άλλον ακροατή ακροάτρια, για να φτάσουμε σε ένα μεγάλο δώρο, γιατί θα γίνει δώρο και θα το χαρίσουμε σε κάποιον που το έχει ανάγκη. Έχουμε λάβει προσφορές. Οι προσφορές κινούνται ανάμεσα σε.
0: Ναι, έχουμε
1: φωτιστικά, καφετιέρα.
0: Ψυγείο.
1: Ψυγείο, πίνακα, βιβλία. Δηλαδή έχουμε και τέχνη και πολιτισμό και χρηστικά αντικείμενα σπιτιού. Κάτι που δεν χρειάζεστε κτλ.
0: Άρα λοιπόν,
1: είμαστε εδώ.
0: Στέλνετε κι εσείς λοιπόν την πρότασή σας στο 695-6614-992 Viber WhatsApp, είτε με mail στο info@melodia.gr, είτε στα social μας. Μόνο θυμηθείτε, γράψτε τη λέξη κούπα μπροστά και μια φωτογραφία. Να δούμε περί τίνος πρόκειται.
1: Ακριβώς.
0: Και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Λοιπόν, φαντάσου ένα παιχνίδι όπου όσο παίζεις τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε ώρα που παραγγέλνεις, η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3, μετά στα 4, στα 5. Έχεις διαρκώς εκπτώσεις στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Επίσης μαζί μας έχουμε και τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή και είναι αποτελεσματικό εδώ και 45 χρόνια, γιατί περιέχει φυτικά συστατικά τα οποία διεγείρουν την εντερική κινητικότητα και αποκαθιστούν την ομαλή λειτουργία του εντέρου από τις πρώτες κιόλας μέρες. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό και το φαρμακοποιό μας. Λοιπόν, εμείς ερχόμαστε εντωμεταξύ σε λίγο και...
1: Έχουμε ωραίο θέμα που αφορά το κινητό τηλέφωνο.
0: Και τους μαθητές. Δηλαδή, ευρωπαϊκά μιλώντας, οι μαθητές με το κινητό τους τι σχέση έχουν και τι προκαλεί αυτό στους μαθητές.
1: Ακριβώς, πώς το επηρεάζει την απόδοση.
0: Όλα αυτά σε λίγο. Καλημέρα, Μελωδία.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Ταμαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Εγώ ο ΣΕΡ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Πιο μεγάλο.
8: Bigger.
9: Πιο καλύτερότερο.
8: Better.
9: Πιο Halloween από ποτέ.
8: Spookier. έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
9: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
10: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
11: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
10: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυροματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
11: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
10: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
12: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
13: Γιατί βρε αγόρι μου?
12: Φοβάμαι.
13: Τι φοβάσαι?
12: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
13: Είπαμε, θα προλάβουμε.
12: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
13: Ναι.
12: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
13: Ναι, ναι, ναι.
14: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
12: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
13: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
15: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
16: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
17: Το μόνο που θυμάμαι είναι τα φιλιά. Όλες οι άλλες λεπτομέρειες μου διαφεύγουν. Σώμα, κινήσεις, διαγράμματα και τα λοιπά. Το μόνο που θυμάμαι είναι τα φιλιά. Στα χείλια. Σαν χαρακές στα χείλια. Το πάθος αισθάνομαι ακόμη. Πάνω στα χείλια. Σαν απόγνωση. Τα φιλιά. Τα φιλιά. Δημήτρης Δούκαρης.
3: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
18: Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε.
19: Όλα είναι μπροστά.
3: Πάντα έντεχνα.
20: Να μ' αγαπά.
3: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα.
1: Πολύ ωραία τραγούδια σήμερα Δευτέρα, πολύ ωραία τραγούδια. Λοιπόν,
0: ναι, και...
1: έχετε παιδιά, έχετε ανήψια, παρακολουθείτε τι γίνεται, παλεύετε τι θα κάνουμε με το κινητό, να το πάρεις, να μην το πάρεις, σε ποια ηλικία, για να δούμε τις επιπτώσεις που έχει η χρήση του κινητού τηλεφώνου σε ένα σχολείο, αν το έχουν οι μαθητές.
0: Είχαμε πρόσφατα αποτελέσματα από την έρευνα PISA που γίνεται. Πέρα λοιπόν, και για να μην γκρινιάζουμε μόνο για τους Έλληνες μαθητές, έχουμε στοιχεία και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη.
1: Ακριβώς, είναι συνολικό. Καλά, εικάζουμε, έχουμε κάτι στο μυαλό μας, έτσι, δεν μπορώ να πω ότι δεν φανταζόμαστε
0: απλά
1: τι γίνεται.
0: Θέλουμε και τα στοιχεία.
1: Για να δούμε όμως, γιατί μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να έχει και θετικά αποτελέσματα.
0: Όσοι μαθητές παραδέχτηκαν ότι χρησιμοποιούν κινητό την ώρα του μαθήματος, σημείωσαν πολύ χαμηλότερη βαθμολογία στα μαθηματικά. Σαν να έχουν χάσει, λέει, τη μισή σχολική χρονιά.
1: Άκου. Αυτό. Λογικό.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν. Ως προς τους Έλληνες μαθητές, 33% δήλωσαν ότι χάνουν τη συγκέντρωσή τους όταν οι συμμαθητές τους χρησιμοποιούν κινητό ή τάμπλετ στην τάξη. Που σημαίνει ότι δεν είναι όλα τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Και αυτά που δεν είναι με το κινητό, αποσπώνται.
0: Βέβαια. Σου λέω, άλλος, κοίτα εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Κοίτα τι, θα σου στείλω.
1: Ναι.
0: Τι συμβαίνει όταν χρησιμοποιείς το κινητό πάνω από 5 ώρες την ημέρα?
1: Για πες.
0: Δραματική πτώση. Δραματική πτώση σε επιδόσεις. Με μέτρια χρήση όμως.
1: Με μέτρια χρήση καλύτερες επιδόσεις, γιατί μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να σε βοηθήσει.
0: Ακριβώς.
1: Σε μια άσκηση, σε κάτι στην ιστορία, σε οτιδήποτε.
0: Τι σημαίνει μέτρια χρήση? Έως μία ώρα την ημέρα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό για τους γονείς που θεωρούν ότι το να το κόβουν μαχαίρι είναι λύση. Δεν είναι λύση. Το παιδί θα βρει τρόπο.
1: Άρα ναι, μπορεί απλά να σκρολάρει, όχι να βοηθηθεί στα μαθήματα. Απλά μία ώρα είναι μία ώρα, όπως και να το κάνεις, εννοείται.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν. Αυξημένο άγχος για τους μαθητές που δήλωσαν εξαρτημένοι από το κινητό τους, έτσι. Και χαμηλότερα γενικότερα επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή, τις αποδόσεις κτλ.
0: Και όταν οι μαθητές, ή μάλλον και οι μαθητές, χρησιμοποιούν το κινητό τους το βράδυ για πολλή ώρα πριν κοιμηθούν, αυτό οδηγεί σε έλλειψη ύπνου, η οποία έλλειψη τι δημιουργεί μετά? Αδυναμία κατανόησης μαθημάτων την επόμενη μέρα. Τόσο απλά για να μην...
1: Ναι, και να μην μακρηγορούμε και να μην ξεχνιόμαστε. Γενικά, ερχόμαστε ξανά, συνοψίζουμε, σε αυτή την ιδανική συνθήκη, η οποία θα ήταν, ξέρεις, λίγη, περιορισμένη, ελεγχόμενη χρήση κινητού.
0: Ή να μάθουμε με πολλούς τρόπους τα παιδιά πώς να χρησιμοποιούν το κινητό τους. Αυτό είναι το θέμα. Συνεχίζουμε με Γιάννη Κότσια, το τραγούδι Να Μ' Αγαπάς. Καλημέρα, μελωδία. Καλή εβδομάδα. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρη Βραχνό. Ναταλία, για πε μα λίγο για Σπέτσε που ήσουν χθε και προχθέ εκεί για να τρέξει το μαραθώνιο.
1: Λοιπόν, είχα πολλά χρόνια να πάω στο Σπέτσε Μινι Μάραθον και εκτό του ότι βλέπω τι συμμετοχέ όλο είναι και αυξάνονται γιατί ο κόσμο γουστάρει, να το πω απλά.
0: Γιατί συνδυάζει και το τρέξιμο που γουστάρει, όπω λέει.
1: Ναι,
0: εσύ,
1: ναι,
0: και την εκδρομή.
1: Που εγώ πάντα έλεγα ότι δεν μπορεί, βρε παιδί μου. Που τι σα αρέσει το τρέξιμο. Και επιμένω ότι είναι δύσκολο στα πολλά χιλιόμετρα. Ξέρει, πρέπει να. Να είσαι αφοσιωμένος εκεί.
0: Δεν ξέρω αν το ένιωσες, αλλά έχω φίλους που όταν τρέχουν και ασχολούνται έτσι πολύ με το τρέξιμο, κολλάνε, εθίζονται.
1: Είναι βασικό χαρακτηριστικό. Βασικό χαρακτηριστικό, αλλά ξέρεις τι, συνεπάγεται μια προσοχή στη διατροφή σου, στον τρόπο που ζωής, μια ωραία φυσική κατάσταση. Οπότε έχει πολύ ωραία ωφέληση, είναι ότι έχει κυρίως για μένα αυτή τη σύνδεση με τους υπόλοιπους. Δεν είναι τόσο ατομικό όσο φαίνεται. Δηλαδή, εγώ το ότι έτρεξα αυτά τα 5 χιλιόμετρα, γιατί εγώ ήμουν σε αυτό τον αγώνα των 5 χιλιόμετρων.
0: Το μικρό.
1: Μαζί με τόσο κόσμο, κάθε ηλικίας, μου έδωσε μεγάλο μπουστάρισμα. Δηλαδή, αν με βάζεις μόνη μου να τρέξω, δεν θα είχα κάνει ούτε το μισό, αλλά κάπως μ' άρεσε πολύ. Άσε που είδα ένα κύριο στα 25 να τερματίζει χιλιόμετρα, 80 ετών.
0: Μπράβο το.
1: 80.
0: Κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Υπήρξε κάτι στο νησί που σε συγκίνησε λίγο παραπάνω, που σου τράβηξε την προσοχή.
1: Κοίταξε να δεις, μου κάνεις να νιώθω ότι θέλω. Θα επαναλαμβάνομαι. Αλλά εγώ θέλω να μείνω στα νησιά. Θα ήθελα να μένω πολύ και το χειμώνα. Θέλω να δω το πώς είναι το vibe του χειμερινούς μήνες. Ήταν πολύ ωραίο που το είδαμε και με δροσιά και με αέρα και λίγο τη βροχή και η μετά
0: αλήθεια,
1: καλοκαιρία.
0: Συμφωνώ πάντως ότι ένα νησί το απολαμβάνεις όχι μόνο το καλοκαίρι που πας με το άγχος, θέλω να περάσω καλά, να πάω να βρω την ξαπλώστρα.
1: Ακριβώς.
0: Που θα πάω για μπάνιο, που φυσάει, που δεν φυσάει. Ένα νησί το καταλαβαίνεις εκεί, φθινόπωρο και
1: είναι
0: χειμώνα.
1: Είναι τέλεια το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, τα νησιά είναι φανταστικά. Στη Μύκονο που δεν μ' άρεσε η Μύκονο, την αγάπησα γιατί πήγα χειμώνα.
0: Ναι. Είδες μια άλλη Μύκονο.
1: Βεβαίως.
0: Που δεν έχει καμία σχέση
1: μια
0: με το καλοκαίρι.
1: Μια ομορφιά, μια μαγεία.
0: Ναι. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρης. Πάμε σε μια πολύ ωραία διασκευή τώρα. Από το συγκρότημα Φάος, τα βεγγαλικά σου μάτια. Καλημέρα. Καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Τώρα φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Για να.
0: Πώς είπατε?
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε.

0: Είμαι ο Δημήτρης Μπάσης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Δημήτρη Μπάση. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
2: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
4: 10.502 ευρώ.
3: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
2: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
5: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
6: Γιαγιά μου, τι έχεις?
7: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
6: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
7: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
6: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
7: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
6: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
8: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
9: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
11: Α, ένας κύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
12: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
17: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
16: Γιατί?
17: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
16: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
17: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
18: Σεσουάρ για δολοφόνους.
19: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
18: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
19: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
18: Σεσουάρ για δολοφόνους.
19: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
18: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
20: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
21: Ναι.
20: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
21: Ναι.
20: Και θα ήταν...
22: Η ώρα είναι 8.
23: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
24: SMK Group.
0: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
0: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
0: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
0: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
0: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
0: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.
3: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
21: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Επίσης. Ιδιότερα όμως τα πράγματα ακόμα στην Κηφισίας. Πιο σπαστά δηλαδή.
2: Ναι, θα βρείτε.
1: Τα σημεία μποτιλιαρίσματος. Αλλά έχουμε το γνωστό μποτιλιάρισμα από τη Συγκρού εκεί στο Νέο Κόσμο μέχρι το Καλλιμάρμαρο και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου.
2: Και στον περιφερειακό του Καρέα θα βρείτε κίνηση από Ηλιούπολη και μετά. Και στην Ποσειδόνος από στάδιο Ένης Κηφισίας μέχρι να φτάσετε λιμάνι. Αυτά προς το παρόν. Καλή δύναμη. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ναταλία Δημήτρης. Συνεχίζουμε με Αρλέτα, τον Μπάρτο Ναυάγιο. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Τι.
1: Κοίτα, εγώ θέλω να σχολιάσουμε λίγο και τι συνέβη στην Αθήνα όσο εμείς λείπαμε. Γιατί
2: εσύ
1: ήρθε
2: έλειπες.
1: Και ένας Βενσάν Κασέλ, ήρθε και μια Έμιλη Ρατακόφσκι. Θέλω να τα σχολιάσουμε.
2: Ποια είναι η Ρατακόφσκι? Τον Βενσάν Κασέλ τον ξέρω.
1: Ωραία, ωραία, καλώς.
2: Ωραία. Όλα αυτά σε λίγο. Προς το παρόν η Αρλέτα. Αμέσως μετά, τι μας ξημέρωσε, τι μας περιμένει σήμερα και άλλα πολλά.

0: κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρη. Και τι μας ξημέρωσε?
2: Λοιπόν,
1: είχαμε διακοπή.
2: Νωρίτερα αυτό, στεαχαρνών και φερών στην Αθήνα, έτσι, λόγω ελέγχου ύποπτου αντικειμένου.
1: Που μάλλον είναι χειροβομβίδα. Από
2: δεν έχουμε ακόμα πληροφορίες έξτρα.
1: Ναι.
2: Ως προς την κακοκαιρία στην Κρήτη τώρα, που άφησε πίσω τις καταστροφές, πλημμύρες, κατολισθήσεις, πολλές ημέρες, έτσι. Και πολύ το νερό, ενός έτους ήταν το νερό από ό,τι διαβάζουμε, αντιστοιχούσε δηλαδή σε ένα χρόνο αυτή η ποσότητα. Αλλά πιο ήπια σήμερα τα φαινόμενα γενικότερα και η ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές.
1: Πάμε τώρα στις εκλογές στη Βραζιλία. Ο 45χρονος δεξιός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο έκανε την έκπληξη, τερματίζοντας μπροστά από τον τωρινό αριστερό πρόεδρο Λούλα. Θα αναμετρηθούν στον επόμενο γύρο. Οι Βραζιλιάνοι τώρα ψηφίζουν σε κλίμα ακραίας πόλωσης και ψηφίζουν εντωμεταξύ σε μια κοινωνία όπου το υψηλό κόστος διαβίωσης, τα υπέροχα χρέη των οικοκυριών και, η έξαρση της εγκληματικότητας καθορίζουν όλο το τοπίο.
2: Ακριβώς. Η Εθνική Ποδοσφαίρου ήρθε ισοπαλία 0-0 με τη Γερμανία στο χτεσινό αγώνα, παραμένει στην κορυφή του ομίλου μαζί με τους Ολλανδούς.
1: Και σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΔΕ σήμερα σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Αξίζει να τις ψάξετε. Μεταξύ άλλων, έχουμε Νέα Σμύρνη, Φάληρο, Γλυφάδα, Κηφισιά, Βρυλίσσα, Γαλάτσι και άλλες περιοχές.
2: Και στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα.
1: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα, προσωπικές οπτασίες, και σε λίγο μιλάμε για μια φαντασίωση που κάποιοι την έκαναν πράξη. Εσείς έχετε ονειρευτεί, αν είστε νέοι, γύρω στα 30-40, να μείνετε στο μέλλον μόνο με τους φίλους σας σε μια πολυκατοικία?
2: Αλλά αυτό δεν είναι για κάθε ηλικία, τι ωραίο. Καλέ τέλειο αυτό, τι νέοι, στα γεράματα θα το κάνουμε αυτό.
1: Ναι, είναι εύκολο όμως, γίνεται, γιατί ως φαντασίωση την καταλαβαίνω.
2: Θα το παλέψουμε.

0: Μια πες.
1: Δυσίωνο.
0: Επειδή είσαι ακόμα νέα γι' αυτό.
1: Ναι, όλοι νέοι είμαστε και όλη η ηλικία είναι ένας αριθμός. Εγώ το φαντάζομαι περισσότερο σαν μια τάση για εσάς που βλέπετε Friends. Εγώ δεν το έχω δει, αλλά καταλαβαίνω τη συνθήκη.
0: Το ότι δεν έχεις δει φιλαράκια πραγματικά με ξεπερνάει.
1: Όχι, δεν έχω δει ποτέ φιλαράκια.
0: Απίστευτο,
1: είναι
0: απίστευτο. Αυτό δεν πειράζει, ωραία. Δεν έχω.
1: Αλλά επειδή και εγώ καμιά φορά το λέω, ας πούμε, με την αδερφή μου που μένουμε τώρα μαζί, ότι θέλουμε πολύ, ακόμη και αν χωριστούμε, να είμαστε πάνω κάτω, να είμαστε στην ίδια, στο ίδιο οικοδόμημα. Οπότε το ακούω πάρα πολύ σαν ανάγκη να μοιραζόμαστε περισσότερες στιγμές, να χαιρόμαστε, να διασκεδάζουμε χωρίς να έχουμε μεγάλες αποστάσεις.
0: Ναι, μια σανσέρ φυσικά.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ναι.
1: Αυτό ξεκίνησε από το Σαν Φρανσίσκο, θέλω να ξέρεις.
0: Υπάρχει λοιπόν μια νέα τάση.
1: Εκεί υλοποιείται. Είναι βασικά η βασική πρωτεύουσα εντός εισαγωγικών αυτού του κινήματος.
0: Δηλαδή, φίλοι ουσιαστικά είτε μένουν στην ίδια πολυκατοικία, είτε σε διπλανά κτίρια.
1: Λοιπόν, είτε αγοράζουν μαζί, νοικιάζουν μαζί στο ίδιο κτίριο, είτε αγοράζουν διπλανά σπιτάκια, ανάλογα την τσέπη του καθενός. Είτε χτίζουν μαζί, μπαίνουμε στην ίδια διαδικασία να χτίσουμε το οικοδόμημα αυτό για να έχουμε κοινόχρηστους χώρους, τεράστια κουζίνα, το γυμναστήριό μας, κάτι άλλο, τον κήπο μας κτλ. Και ο καθένας το διαμέρισμά του. Μου ακούγεται υπέροχο, αλλά νομίζω ότι και εδώ υπάρχει μια τάση. Ας πούμε, υπάρχει ένα οικοδόμημα που λένε των ηθοποιών. Μένουν πολλοί ηθοποιοί εκεί μαζί, φίλοι.
0: Μια πολυκατοικία, ναι, ήταν τη μόδα πριν από κάποια χρόνια. Δεν ξέρω εκεί τι συνθήκες επικρατούν. Δεν ξέρω αν είναι φίλοι όλοι αυτοί μεταξύ τους.
1: Καλά, ναι.
0: Δεν ξέρω
1: θα
0: αν
1: είναι όμως. Έλα, ναι. Μωρέ, θα είναι φίλοι, γιατί εγώ θεωρώ ότι οι ηθοποιοί ειδικά μεταξύ τους μπορούν να κάνουν πολύ καλή παρέα.
0: Πάντως, μου αρέσει αυτή η πρωτοβουλία, γιατί βασίζεται σε ένα δόγμα ότι οι άνθρωποι είναι πιο ευτυχισμένοι όταν περιβάλλονται από αυτούς που νοιάζονται ουσιαστικά. Δηλαδή από φίλους, από ανθρώπους που συμπαθούν πάρα πολύ. Οπότε φτιάξεις μια μικρή κοινότητα. Και σε όλα αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία μας γενικότερα, επιστρέφουμε στη δύναμη της κοινότητας, της μικρής ομάδας.
1: Κάποια στιγμή τότε να συζητήσουμε τι μας προκαλεί η συμβίωση έτσι στην πολυκατοικία με ανθρώπους που δεν συμπαθιούνται ο ένας με τον
0: καλά,
1: άλλον.
0: Εννοείται,
1: καλά,
0: εννοείται.
1: Παναγιά μου, Παναγιά μου.
0: Θα πούμε περισσότερα και μετά, αν θέλετε, προς το παρόν. Ακούμε Pixlax, το τραγούδι με στέλνεις. Α, στείλτε μας γενικά και εσείς τις γνώμες σας στο 695-6614-992 Viber WhatsApp. 8 και 18 η ώρα.

0: Κωνσταντίνου Β' εδώ με τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Καλή εβδομάδα και σας έχω κάποια νέα. Αν θέλετε να μένετε με τους φίλους σας.
0: Το θέμα που αναπτύξαμε λίγο πριν.
1: Ότι τέλος πάντων οι άνθρωποι μπορεί να θέλουν να μένουν με τους φίλους τους, να είναι μαζί στην ίδια πολυκατοικία, να βρίσκουμε διαμερίσματα κοντινά ή να χτίζουμε μαζί. Γίνεται στο Σαν Φρανσίσκο αυτό, μπορεί να έρθει και εδώ.
0: Ναι, είναι ακριβή υπόθεση βέβαια, αλλά θέλει ένα σχέδιο. Ποτέ δεν ξέρεις. Μπορούμε να το πετύχουμε.
1: Γιατί μπορούμε να φτιάξουμε και εμείς αυτή την πλατφόρμα που έχουν εκεί ήδη, η οποία λέγεται Live Near Friends. Έτσι, βοηθάει λοιπόν παρέες φίλων να αγοράσουν ή να χτίσουν μαζί ένα συγκρότημα ή συγκροτήματα ή μικρά οικιστικά συμπλέγματα, ώστε να ζουν ο ένας δίπλα στον άλλον. Να μοιράζονται την καθημερινότητα και την ανατροφή των παιδιών, αλλά και να μην πνίγουν ο ένας τον άλλον, να είμαστε συγκάτοικοι, ίδιο διαμέρισμα.
0: Βέβαια.
1: Πολύ μου αρέσει εμένα αυτό, πάρα πολύ.
0: Τώρα που αλλάζουν τα στερεότυπα γενικά και είμαστε ανοιχτοί σε νέα σχήματα, είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε όλο και πιο σοβαρά.
1: Εσύ το λες και πρακτικά, εγώ το λέω και πολύ συναισθηματικά.
0: Ναι,
1: και νομίζω
0: βέβαια.
1: Ότι και τα δύο και είναι πολύτιμα. Ναι, ναι, το ακούω.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα.
1: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr και μάθε περισσότερο.
0: Σας αρέσουν ταινίες James Bond?
1: Ναι.
0: Και εμένα πάρα πολύ. Mm-hmm. Και δεν σας κρύβω ότι το Σαββατοκύριακο το έχω τερματίσει. Το τερμάτισα. Δηλαδή είδα Bond που δεν έχω δει
1: και
0: εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Θα ξεκινήσω τώρα, καθότι.
0: Ναι, υπάρχει ένα pop-up κανάλι λοιπόν στη Magenta TV, Magenta Cinema 007007, αποκλειστικά από την Telecom μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Και 25 ταινίες του James Bond και αφιερώματα στους Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan και Daniel Craig, καθώς και στις πιο αξέχαστες γυναίκες του franchise από τους. Και τους εμβληματικούς κακούς. Θα ήθελα την επόμενη ώρα να σας μιλήσω λίγο για την εμπειρία μου βλέποντας James Bond. Διότι είδα παλιές ταινίες.
1: Με νέα και... ματιά.
0: Ναι. Mm. Και δεν το πίστευα. Τι ακριβώς έχουν κάνει, τι δείχνανε τότε, τι όρια που δεν είχαν, τίποτα.
1: Τέλειο.
0: Καλά, θα τα πούμε μετά όλα αυτά. Προς το παρόν, μια μεγάλη καλημέρα. 8 και 25 η ώρα. Ερχόμαστε σε λίγο με Βασίλη Παπακοσταντίνου και Γιώργο Νταλάρα. Και μεταξύ άλλων θα θέλαμε να μιλήσουμε μετά και για την ταινία αυτή που. Όχι την ταινία, την πρεμιέρα.
1: Α, ναι, βέβαια, να πούμε Έμιλι Ρατακόφσκι, έχουμε... με Σαν Κασέλ, Ρωμέν Γαβράς και τα λοιπά. Πολύ κοσμικό, πολύ.
0: Το Σάββατο,
1: Χαμός.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
4: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει.
7: Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
8: Λοιπόν, αν δεν φας, θα φωνάξω τον Μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
9: Εσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Εσκανόβα Πανέ.
10: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
11: Spooky Festival 2026 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
12: Πιο μεγάλο.
11: Bigger.
12: Πιο καλύτερότερο.
11: Better.
12: Πιο Halloween από ποτέ.
11: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
12: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
13: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
14: Καλώς τη.
15: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
14: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
15: Σου έφερα κέικ.
16: Γεια σας.
15: Ο κύριος.
14: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
15: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
17: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Πάμε Breaking Bad.
19: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
18: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
19: Stand-up είναι.
18: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
19: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
18: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
20: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
21: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
22: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
23: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
24: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
25: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
26: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σουλωμού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος. Στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
25: Οικογένεια Adams, το musical.
26: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
25: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
27: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
0: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κόκκινα χείλη εφήλισα και έβαψε το δικό μου. Και στο μαντίλι τόσυρα και έβαψε το μαντίλι. Και στο ποτάμι τόπλινα και έβαψε το ποτάμι. Και έβαψε η άκρη του γυαλού και η μέση του πελάγου. Κατέβει ο ιτός να πιει νερό και έβαψαν τα φτερά του. Και έβαψε ο ήλιος ο μισός και το φεγγάρι ακέργιο. Δημοτικό τραγούδι.
3: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Όποια κι αν είσαι,
5: τα χέρια μου ανοίγω.
3: Πάντα έντεχνα.
5: Ανοίτες αγάπες.
3: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, 9 παρα 25 πάει η ώρα.
1: Καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε.
0: Και στα πικάντικα.
1: Μπράβο. Το μου αρέσει, έκανες μια μικρή παύση. Πικάντικα της ημέρας, επειδή δεν ήμασταν εδώ εμείς.
0: Μάθαμε. Εσύ δεν ήσουν.
1: Δεν πήγες, είχες άλλες υποχρεώσεις. Θα μας πεις μετά.
0: Δεν ήμουν καν καλεσμένος.
1: Δεν ήσουν. Μιλάμε για την πρεμιέρα του Sacrifice της Θυσίας, που είναι η καινούργια ταινία του Ρωμέν Γαβρά.
0: Που είναι ο γιος του Κώστα Γαβρά.
1: Ακριβώς, πραγματοποιήθηκε στην στέγη. Η ταινία θα βγει σε αίθουσα σε λίγο καιρό, στις 15 του μήνα.
0: Και είναι μια σατυρική περιπέτεια.
1: Έχουμε Βενσάν Κασέλ, έχουμε Σάλμα Χάγεκ, έχουμε Κρις Έβανς.
0: Η οποία ταινία έχει γυριστεί και στην Ελλάδα,
1: Σε Σαντορίνη, νομίζω, και
0: δεν και δράμα.
1: Και δράμα. Το πολύ ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι ήρθε μαζί με την Έμιλι Ρατακόφσκι ο Ρωμέν Γαβρά στην πρεμιέρα.
0: Ποια είναι η Έμιλι?
1: Θα σου πω ευθύς αμέσως. 27,6 εκατομμύρια των followers που έχει, για να καταλάβεις.
0: Πόσους είναι πολύ όμορφη.
1: 27,6 εκατομμύρια.
0: Είναι πάρα
1: είναι
0: πολύ
1: όμορφη. Είναι influencer, είναι sexy και έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Παντρεύτηκε, χώρισε. Κάπως ήθελε να αναδείξει θέματα της μητρότητας, ας πούμε, μέσα από την από τα social media και όχι μόνο την ομορφιά, αλλά ξεχωρίζει για την ομορφιά της και το sex appeal της.
0: Ναι, αυτό το έκανε ούσα όμορφη, θέλω να πω.
1: Ναι, δεν μπορεί να το κάνει αλλιώς.
0: Ναι. Είναι ακτιβίστρια αυτό, θέλω να πω.
1: Όχι, καθόλου, ούτε καν. Πολύ πιο influencer η κατάσταση, σε πιο γήινο ενώ επίπεδο. Οπότε πήγε πάρα πολλοί κόσμος αυτή την πρεμιέρα.
0: Για τη Ρατακόφσκι πήγανε.
1: Αλλά δεν πήγε η Σάλμα Χάγεκ. Ναι, για τη Ρατακόφσκι πιστεύω.
0: Δεν πήγανε για το σκηνοθέτη.
1: Κοίταξε να δεις. Ο σκηνοθέτης είναι γνωστό σου που λέει τα βιντεοκλίπ που έκανε παλιότερα και ήταν και με την Ντουα Λίπα ζευγάρι και με τη Ρίτα Ώρα. Δηλαδή ξέρουμε αυτές τις ιστορίες. Δεν είναι πολύ μεγάλο το έργο.
0: Ναι, κατάλαβα. Οπότε είναι διάσημος και για τις σχέσεις του.
1: Ήταν ωραίο ότι ήταν ένα πολύ ωραίο κοσμικό κάλεσμα. Με μεγάλου στάρι, ήρθε ο Βενσάν Κασέλ. Εντάξει,
0: ήταν. Συστέγη μα όλα αυτά εδώ.
1: Ναι, εδώ.
0: Χαμός. Για να δούμε. 8 και 36. Θέλω να δω την ταινία πάντως.
1: Και εγώ, 15 του μήνα θα βγει σε αίθουσες. Θα τη δούμε.
0: Ναι. 8 και 37 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Συνεχίζουμε. Χριστίνα Γκόλια και ένα ωραίο ρεμίξ εδώ στο κλασικό. Ζητάτε να σας πω. Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα.

0: Ρενακουμιώτη με τη μουσική του Μίμη Πλέσα. Θυμίζουμε το Σαββατοκύριακό μας αφιερωμένο στο Μίμη Πλέσα, το επόμενο. Στα 62 που έχουμε την ενότητα αυτή την καινούργια. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός και.
1: Τι έκανες εσύ, Δημήτρη μου, το πήγες τελικά το Σάββατο στη Λυρική?
0: Πήγα Σάββατο, ναι, ήταν να πάω Κυριακή, αλλά πήγα Σάββατο για να δω αυτό το αφιέρωμα στην Μαριανίνα Κριεζή.
1: Και.
0: Με τη Δήμητρα Γαλάνη. Η Δήμητρα Γαλάνη ήταν μαζί με τη Σαβίνα Γιαννάτου και με τον Γιάννη Παλαμίδα. Φωνές που έχουν συνδεθεί με τραγούδια της Κριεζή. Η Κριεζή, για τους νεότερους, αν δεν έχουν ανακαλύψει ακόμα τραγούδια της, να ξέρουν ότι έχει γράψει τους στίχους στο πολύ αγαπημένο μας Τα ήσυχα βράδια, που λέει ακόμα και αν φύγεις για το γύρο του κόσμου.
1: Θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.
0: Αυτό λοιπόν το τραγούδι, το τόσο τρυφερό, το έχει γράψει η Κριεζή, μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση στο ελληνικό τραγούδι, γιατί έχει γράψει επιτυχίες ακόμα και ένα λαϊκό τραγούδι με το Στράτο Διονυσίου, το Ένα Λεπτό Περιπτερά. Εκείνη το έχει γράψει.
1: Άρα θες να πεις ότι είναι πολλά τραγούδια που δεν ξέρουμε ποιος υπογράφει,
0: ας πούμε,
1: και Σερενάτα. Τα ξέρουμε και τα αγαπάμε.
0: Σερενάτα με την Αρλέτα, επίσης η Κριεζή. Οπότε λοιπόν σε αυτή τη συναυλία καταλαβαίνεις πόσα αριστουργήματα έχει γράψει αυτή η γυναίκα. Και πόση ευαισθησία έκρυβαν οι στίχοι της μέσα από έναν κινησμό ταυτόχρονα. Δηλαδή ήταν πολύ ευφύης καταρχάς η Κριεζή. Οπότε μαζί με τον κινησμό που διακρίνει σε κάποιους στίχους έχει και ένα χιούμορ κρυμμένο και πολύ μεγάλη ευαισθησία. Και πάντα υπάρχει και ένα ζωάκι μέσα στους στίχους. Η παράσταση είναι πάρα πολύ
1: σωστό,
0: ωραία. Φυσικά.
1: Ναι, που λες.
0: Και η παράσταση είναι πολύ ωραία, με πολύ ωραία
1: animation.
0: Έχουμε βραδιά Μελωδία για σας, να ξέρετε. Διεκδικείτε για λίγη ώρα ακόμα προσκλήσεις στο site μας και την εφαρμογή μας. Και την Τετάρτη είναι βραδιά για τους ακροατές του Μελωδία στην Λυρική, στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος.
1: Εκεί θα πάω κι εγώ μαζί με τους ακροατές.
0: Βέβαια, από τις πολύ ωραίες στιγμές του Σαββατοκύριακου για μένα. Και η ώρα έχει 5 παρατέταρτο. Να ακούσουμε το τραγούδι ακόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Χρήστος Τιβαίος, το τραγούδι Αγάπη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ο μεγάλος θυμός, λέω εγώ.
0: Ο μεγάλος θυμός,
1: από τη σειρά, ξέρεις.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.

0: Γιάννα Κατσιμίχα, το Βάλθον Ονείρων. Καλημέρα, Μελωδία. Καλή εβδομάδα. Ναταλία Δημήτρης μαζί σας.
1: Ωραίες ενέργειες να έχουμε. Δεν θέλω τώρα να σε βάλω σε αστρολογικό περιβάλλον, παρότι με αφορά.
0: Από το ρυθμιστικό στο αστρολογικό.
1: Απαιτητικό και νευρικό, λένε το ξεκίνημα της Δευτέρας. Αυτό μόνο τοποθετώ. Που το καταλαβαίνω και το θεωρώ και λογικό και συμβαίνει πάντα. Αλλά παρόλα αυτά, έτσι έχουμε και κίνητρο να πάμε κοντά στις αντικσότητες.
0: Ναι, ναι, συνεχίζουμε παρακαλώ.
1: Ας μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Λοιπόν, ολοκληρωμένη ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης. Ναι, ναι. Λούσιμο, χτένισμα μαξιλάρι. Όταν η τριχόπτωση αρχίζει να φαίνεται παντού, τι μπορούμε να κάνουμε? Στη σειρά Skull Biome της Pharmacept θα βρείτε το Anti-Hair Loss Shampoo και το Anti-Hair Loss Serum που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης. Για μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Tamarin, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Το προϊόν δράσει 8 με 12 ώρες πριν από τη λήψη του, άρα ξεκινάμε με ένα κουταλάκι του γλυκού και αυξάνουμε προοδευτικά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, μπορούμε να πάμε μέχρι και 2 κουταλάκια γλυκού. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε φυσικά τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό μας. Αυτά προς το παρόν. Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
3: Και δίπλα μου είναι ο Λαυρίτης Μαχαιρίτσας.
2: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα Μελωδία.
0: Η κασέτα του Λαυρίτη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
6: 10.502 ευρώ.
5: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τα χειπωριμία.
4: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
7: Έρχεται άλλη μια μεγάλη κλήρωση.
8: Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
9: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
10: Ναι, μαμά.
9: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
10: Ναι, μαμά.
9: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
10: Ναι, μαμά.
9: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
11: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBPS student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ, που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Ποιος είσαι εσύ?
19: Ο Πιέρ.
20: Δεν είσαι ο Τωμά.
19: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
18: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
19: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
18: Και ποιος είσαι?
19: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο, γιατί είναι...
21: Η ιδέα της χρονιάς.
22: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
23: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
24: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
26: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
25: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
27: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
28: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
0: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
28: Cleansed. Προπόληση more.com.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
2: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
20: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση.
29: Η ώρα είναι 9.
30: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.
31: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
32: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
33: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
34: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
35: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
34: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα. Τι μας ξημέρωσε σήμερα, τι μας περιμένει?
2: Έπω νεότερα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Έτσι, στις τοξικολογίες εξετάσεις του εντοπίστηκε προποφόλη. Εξέλιξη που, αν επιβεβαιωθεί, διαψεύδει οριστικά πια τους ισχυρισμούς της γιατρού ότι δεν του χορήγησε μέθη.
1: Επίσης, κανονικά πλέον η κυκλοφορία στην Αγαρνών είχε διακοπεί τις προηγούμενες ώρες λόγω χειροβομβίδας που δεν εξεράγει σε καφετέρια της περιοχής.
2: Τι ζούμε δηλαδή, Δευτέρα πρωί.
1: Ναι.
2: Κακοκαιρία στην Κρήτη που άφησε πίσω τις σοβαρές καταστροφές, πλημμύρες και κατολισθήσεις. Πρόκειται για ποσότητες νερού που αντιστοιχούν σε βροχοπτώσεις ενός ολόκληρου έτους, αλλά προβλέπονται καλύτερες μέρες από σήμερα. Έτσι, δεν έχουμε άλλα νεότερα για προβλήματα σήμερα.
1: Επίσης, πάμε στη Βραζιλία. Είχαμε εκλογές εκεί. Ο 45χρονος δεξιός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο έκανε την έκπληξη, τερματίζοντας μπροστά από τον τωρινό αριστερό πρόεδρο Λούλα και θα αναμετρηθούν έτσι στον επόμενο γύρο. Θυμίζουμε ότι στη Βραζιλία η ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πιέζεται από το υψηλό κόστος διαβίωσης, τα υπέρογκα χρέη των οικοκυριών και την έξαρση της εγκληματικότητας.
2: Η Εθνική Ποδοσφαίρου ήρθε ισοπαλία 0-0 με τη Γερμανία στον χτεσινό αγώνα, παραμένει στην κορυφή του ομίλου μαζί με τους Ολλανδούς.
1: Και σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά σήμερα ο ΔΔΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Ενημερωθείτε online. Εμείς σας λέμε τώρα ενδεικτικά: Νέα Σμύρνη, Φάληρο, Γλυφάδα, Κηφισιά, Βρυλίσσα, Γαλάτσια κτλ. Και άλλες μάλλον περιοχές.
2: Και μια θερμοκρασία όμως καλή, στους 25 βαθμούς και με ηλιοφάνεια σήμερα εδώ στην Αττική.
1: Ακούμε,
2: και
1: τώρα.
2: Πάμε για καλύτερα.
1: Πάμε για τα καλύτερα, ναι. Δημήτρης Μητροπάνος, Αναστέως Σαλονίκη. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης. Και σε λίγο μιλάμε για σχέσεις και συγκεκριμένα για πώς έχει το πάνω χέρι σε ένα γάμο και αν αυτό παίζει ρόλο τελικά.
2: Στην ευτυχία του γάμου.
1: Ναι,
2: 100% θα στα πω.

0: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Κάνω παύση γιατί στο τραγούδι αυτό μου αρέσει πάρα πολύ που τα παίρνει εδώ η Λεωνόρα.
1: Ναι, ηρωίδα
0: του τραγουδιού.
1: Αυτά είναι τα ωραία.
0: Δηλαδή, μη γελά, θα σε πνίξω.
1: Δηλαδή.
0: Σε ρωτεύομαι και από πάνω. Η υπέροχη στίχη είναι τη Ελένη Φωτάκη. Καλημέρα. Και πάμε τώρα σε ένα θέμα σχέσεων.
1: Ναι, θέλουμε να μιλήσουμε για τις γυναίκες που έχουν το πάνω χέρι σε μία σχέση.
0: Με σε ένα γάμο.
1: Ή σε ένα γάμο ακριβώς. Με τη θετική χρειά όμως θέλω να το τοποθετήσω, να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Γιατί όταν λέμε το πάνω χέρι, εννοούμε λίγο με το αίσθημα της σοβαρότητας, της ωριμότητας, του δυναμισμού.
0: Να είναι δηλαδή ο μάνατζερ. Να έχει αποδεχτεί το ρόλο ότι είναι ο μάνατζερ της εταιρείας που έχει φτιάξει.
1: Νομίζω ότι βέβαια αυτό συμβαίνει στην πλειοψηφία των σχέσεων και των γάμων.
0: Εκείνο κρυφός μάνατζερ.
1: Δεν είναι.
0: Τώρα μιλάμε εδώ δηλαδή για έναν άντρα, για έναν σύζυγο, ο οποίος αποδέχεται ότι η σύζυγος θέτει επιτάπητος τα ζητήματα για τα οποία πρέπει να πάρθουν αποφάσεις σημαντικές.
1: Για να μην σου πω κιόλας ότι τη το ζητάει.
0: Και να μην πει ο άντρας, δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνουμε.
1: Ακριβώς. Πρέπει να τη το ζητάει κιόλας. Κοίτα, εγώ η αλήθεια είναι, θα το πω και εμπειρικά, αλλά νομίζω ότι θα με βεβαιώσουν και οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, εμπειρικά από φίλες μου και δικούς μου ανθρώπους έτσι και τα λοιπά, και γυναίκες και άντρες και τα λοιπά. Όσοι άνδρες και τα λοιπά, και γυναίκες και άντρες και τα λοιπά, όσοι άνδρες όχι απλά αποδέχονται, αλλά αφήνονται

0: ληφθούν μετά κατόπιν συμφωνίας.
1: Ναι, κατόπιν συμφωνίας.
0: Έχω αποδεχτεί, ας πούμε, ότι σε κάποια ζητήματα το μυαλό σου λειτουργεί καλύτερα.
1: Μπράβο.
0: Ναι, αυτό. Αυτό προϋποθέτει.
1: Σε εμπιστεύομαι. Σε αυτό έχεις πολύ καλύτερη κριτική σκέψη εσύ και θα το δεις πιο ψύχρεμα την κατάσταση.
0: Απλά θέλει ένα μέτρο. Γιατί πολύ συχνά κάποιες γυναίκες είναι υπερβολικά καχύποπτες. Συμφωνείτε με αυτό ή όχι?
1: Ναι, δεν ξέρω πώς πας να το θέσεις. Δηλαδή, ότι και τι μπορεί να κάνει, ας πούμε, αυτό, όχι, να φέρει πολλά προβλήματα στο τραπέζι.
0: Ότι περιγράφει ο άντρας κάτι που του συνέβη στη δουλειά, για παράδειγμα, και η γυναίκα θα φτιάξει αμέσως ένα σενάριο το οποίο μπορεί και να στέκει, γιατί υπάρχει και η διέστηση στη μέση, αλλά μπορεί να είναι και πολύ υπερβολικό όλο αυτό.
1: Θέλω να σου πω ότι η καχυποψία είναι χαρακτηριστικό και των δύο φύλων. Έχω κάποιους πολύ καχύποπτους ανθρώπους στη ζωή μου που πέφτουν πάντα μέσα. Αχα. Και εγώ είμαι επίσης καχύποπτη και πέφτω μέσα. Στο λέω, να το ξέρεις.
0: Σου έχει τύχει ποτέ να πεις κάποιον άντρα ότι είναι παρά είναι αθώος?
1: Ναι.
0: Α, εντάξει. Ευχαριστώ. Τίποτα άλλο. Συνεχίζουμε.
1: Μήπως εσύ.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Γεια σου, χαρά σου, Βενετιά. Μίλτος Πασχαλίδης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία. Όπα. Ναταλία Δημήτρης.
1: Χαίρετε. Γεια σας. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι πολύ καλά. Σε ευχαριστώ. Έχω τρέξει 5 χιλιόμετρα το Σαββατοκύριακο. Είμαι πάρα πολύ, πολύ, πολύ.
0: Πώς το κάνεις αυτό, σε θαυμάζω.
1: Δεν ξέρω. Τι είναι με θαυμάζει. Να δεις αυτό εκείνο που τρέχαν τα 25. Εγώ ασθμένοντας. Κοιτάω κάτι φωτογραφίες που τερματίζει ο Πάνος Βλάχος, ξέρω εγώ, τα 25. Μια χαρά. Αγέροχος. Και τερματίζω εγώ τα 5 με την ψυχή μου έξω.
0: Πώς
1: από το
0: αυτό,
1: πρόσωπο.
0: Πραγματικά θέλει. Δεν ξέρω. Είναι άλλο τρόπο ζωή. Τον ζηλεύω. Παρ' όλα αυτά. Επίσης, να μιλήσουμε για την κούπα σου εδώ, Ναταλία, που τη βλέπω ακόμα και είναι εδώ.
1: Και... Η κούπα είναι ακόμη εδώ, γιατί αναζητούμε τις ωραίες ανταλλαγές που εσείς θα μας προτείνετε. Έχουμε ωραίες, αλλά θέλουμε κι άλλες.
0: Είναι η κούπα με την οποία πίνει η Ναταλία τον καφέ της, εντάξει, και έχει γράψει και το όνομά της επάνω για καλημέρα Μελωδία με τα ωραία γράμματα που κάνει.
1: Για την ανταλλάσσουμε.
0: Ναι. Αυτό είναι το παιχνίδι μας. Τι θα δώσετε σε αντάλλαγμα για να πάρετε την κούπα. Και πιστεύουμε ότι ανταλλαγή στην ανταλλαγή θα φτάσουμε σε κάτι σημαντικό που θα το δώσουμε μετά σε κάποιον που το έχει ανάγκη. Μέχρι στιγμής έχουν προτείνει φίλοι μας ένα ψυγείο. Μια καφετιέρα φίλτρου, μια φριτέζα, ένα πολύ ωραίο πίνακα ζωγραφικής μεταξύ άλλων.
1: Έχουμε και αντικείμενα που είναι χρηστικά και πιο αισθητικά ή καλλιτεχνικά. Ό,τι θέλετε, ό,τι πιστεύετε ότι σε άλλα χέρια θα έχει άλλη ζωή και αξία.
0: Αυτό είναι το θέμα. Μην φοβηθείτε να σε προτείνετε κάτι ακριβό.
1: Ακριβώς. Ναι. Κάτι που ίσως δεν χρειάζεστε και τα λοιπά. Ναι. Άρα μας στέλνετε στα social media τα δικά μου, του Δημήτρη, του Μελωδία, ναι, στο info@melodia.gr και στο Viber, WhatsApp.
0: Στο 695-6614-992 και πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον γρήγορα.
1: Λοιπόν, ποια είναι τα δύο βασικά βήματα στη φροντίδα κατά της τριχόπτωσης? Πρώτα, Skull Biome Anti Hair Loss Shampoo της Pharmacept για ενδυνάμωση της τρίχας, βελτίωση μικροκυκλοφορίας. Στη συνέχεια, Anti Hair Loss Serum της Pharmacept για δράση στο φυσικό κύκλο ζωής της τρίχας και αύξηση της πυκνότητας. Σαμπού και σέρουμ μαζί για μια ολοκληρωμένη φροντίδα κατά της τριχόπτωσης.
0: Επίσης, πλέον έχουμε στη ζωή μας πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει έτσι μια νέα εποχή. Σε γειτονιές έχουμε καταστήματα Telecom, στο κινητό μας Telecom και Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό μας είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής μας βλέπουμε Magenta TV, στο wallet Magenta Pay, στην εξυπηρέτηση βέβαια έχουμε τους ίδιους ανθρώπους. Μαθαίνουμε περισσότερα στο telecom.gr και στα social media αναζητώντας το Telecom.gr. Αυτά προς το παρόν. Έχουμε τίτλους ειδήσεων με Γιώργο Βράτσο αμέσως μετά. Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Πυρετός διαβουλεύσεων στην Ευρώπη για το ενεργειακό. Κρίσιμη εβδομάδα για την υπόθεση Μαζονάκη, άρση τηλεφωνικού απορρίτου και νέοι μάρτυρες. Στην Κρήτη σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για τις εκτεταμένες ζημιές από τη σφοδρή κακοκαιρία. Στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού υπό τη σκιά των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Ο Φλάβιο Μπολσονάρου έκανε την έκπληξη στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, τερματίζοντας την πρώτη θέση. Χάος στη Γαλλία, πάνω από 400 σχολεία κλειστά σήμερα λόγω των μαθητικών κινητοποιήσεων. Ηλιοφάνεια, βοριάδες και 25 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις κουπονιά αγορών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
5: Εδώ είμαστε!
4: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννη Κότσιρα, Μπάμπη Στόκα και Γρηγόρη Μπιθικότση. Πρωταγωνιστούν Τάσο Χαλκιά, Φίλιππο Σοφιανό, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο τη μητέρα η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφο ο Χρήστο Φερεντίνο. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
12: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
13: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
14: Ακόμα και αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού. Ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
15: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
16: Πιο μεγάλο.
15: Bigger.
16: Πιο καλύτερότερο.
15: Better.
16: Πιο Halloween από ποτέ.
15: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
16: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
17: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
18: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η εικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
19: Ο Θάνατος και η Κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο Θάνατος και η Κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
20: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
21: Καλά. Εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
22: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
23: Τα κατάλαβες όλα, ε? Καλά το κατάλαβα. Θες να φύγουμε? Όχι. Καλά. Θες να κάτσουμε μέχρι να τελειώσει? Άλλαξες γνώμη. Πάμε να φύγουμε. Πάμε από εδώ. Πρόσεχε όμως το σχοινί. Δεν πιστεύω να θες να χαλάσουμε τις παρελάσεις. Φεύγοντας, Σωτήρης Νικολακόπουλος.
0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
1: Να κοιμηθούμε αγκαλιά.
0: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα επίσης.
1: Να λέτε τα σ' αγαπώ.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα να πω, να τα λέτε. Τα θέλουμε και να τα ακούμε, θα τα λέμε κι εμείς. Και αυτά τα ωραία.
0: Εγώ θα πω να τα εννοείτε κιόλας.
1: Ναι, εντάξει, Δημήτρη μου. Φυσικά να τα εννοούν.
0: Κάποιοι άνθρωποι τα εξφενδονίζουν.
1: Καλά, ναι. Να μην τα λέμε. Εγώ πια όμως δεν βλέπω ούτε αυτό.
0: Α, ούτε αυτό το βλέπεις.
1: Ένα γρήγορο έτσι τσακ-τσακ αγαπώ, ας πούμε. Δεν είναι ούτε αυτό. Οπότε να τα λέμε.
0: Είναι και αυτά που λένε και στις ταινίες και στα σύριαλ, τα αμερικάνικα.
1: Πάμε λίγο στις ταινίες που μιλάς και λέμε αυτό.
0: Που δεν τα μπορώ καθόλου αυτά. Αλλά μιλώντας για ταινίες, θέλω να μοιραστώ μαζί σας το εξής. Το Σαββατοκύριακο το πέρασα βλέποντας ταινίες Bond.
1: Το καλύτερό μου θα κάνω ακριβώς αυτό.
0: Στη Magenta TV, στο κανάλι που έχει φτιαχτεί ειδικά για τις ταινίες James Bond. Και έχω να σας πω το εξής. Από μικρό παιδί βλέπω ταινίες Bond με μεγάλη χαρά. Τώρα όμως τις ξαναβλέπω ως ενήλικας και τις παρατηρώ. Οπότε λοιπόν θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποια συμπεράσματα. Λοιπόν, όλες οι ταινίες είναι φτιαγμένες για να δείχνουν το μεγαλείο της Βρετανικής αποικιοκρατίας.
1: Ωραίο.
0: Όλος ο πλανήτης είναι
1: σαφές
0: και καλά κάτω από τον έλεγχο των Βρετανών. Και ένας κατάσκοπος τα καταφέρνει όλα για εκείνους.
1: Ο οποίος και αυτός σαν χαρακτήρας δεν έχει κάτι να παρατηρήσει.
0: Κοιτάξτε, οι ταινίες έχουν γυριστεί καταρχάς με καμία πολιτική ορθότητα. Το τι γίνεται σε αυτές τις ταινίες.
1: Οι παλιότερες.
0: Ναι. Μέχρι και Ντάνιελ Κρέγκ, σας λέω εγώ τώρα. Μάλλον μέχρι τον Ντάνιελ Κρέγκ.
1: Ο Ντάνιελ Κρέγκ έφερε και άλλο πρότυπο. Πια την αποδόμηση του πολύ ήρωα. Έχει πια είναι ανθρώπινος και ευάλωτος.
0: Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Στις προηγούμενες ταινίες προηγείται το χιούμορ και όλα αυτά τα αδιανόητα που συμβαίνουν στο James Bond, από τα οποία βγαίνει χωρίς καμία γρατζουνιά εντωμεταξύ. Καμία.
1: Αυτό. Και επίσης είναι ένας πάρα πολύ γοητευτικός, μυστηριώδης.
0: Ναι.
1: Ο λίγον τη σεξιστή, ο λίγον.
0: Εντάξει,
1: έτσι,
0: είναι όμως.
1: Υπάρχει.
0: Ναι.
1: Και αυτό, αλλά ήταν η Σιωσον Κόνερη.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Ήταν η εποχή τέτοια, μωρέ.
0: Δεν υπάρχει, αλλά αυτό που λες.
1: Ήταν
0: σωστό,
1: η εποχή.
0: Ότι αντικατοπτρίζει το τι πίστευαν οι άνθρωποι
1: ακριβώς
0: τότε, που η πατριαρχία όντως ήταν.
1: Και είναι ωραίο που φτάνοντας σήμερα αυτό έχει μετακινηθεί και έχουμε έναν Ντάνιελ Κρέγκ που εξακολουθεί και είναι ένας φανταστικός Bond και υπέροχος ήρωας, για μένα ο καλύτερος Bond. Αλλά δεν είναι ανίκητος.
0: Επίσης, μια άλλη παρατήρηση. Ό,τι τεχνολογία, ό,τι πρωτοπορία βλέπουμε σε ταινίες του Bond, ακόμα και εκείνες παλιές, μετά από λίγο επιβεβαιώνεται και υπάρχει στην καθημερινή μας ζωή. Δηλαδή, όλα αυτά που φαίνονται περίεργα στις ταινίες του Bond, τα περισσότερα από αυτά είναι πια δεδομένα.
1: Α, τότε να γίνει αυτό και με τον Batman, γιατί ένα Batmobile το ήθελα πάρα πολύ να έρθει στην καθημερινότητά μας κάποια
0: στιγμή. Να το φτιάξουμε και αυτό.
1: Αυτό.
0: Επίσης, θα ήθελα να προσθέσω και το εξής. Οι κακοί όλοι είναι ντυμένοι σαν να είναι πρόεδροι, ηγέτες, καθεστώτων.
1: Ξέρω. Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Νίνα Μαζάνη, η νύχτα μυρίζει για σεμί. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.

0: Γιώργος Νταλάρας, Χρήστος Μάστορας εδώ και αν υπάρχει λόγος θα γυρίσω 10 παρά 13 η ώρα στο πρωινό της Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου σήμερα. Θα ήθελα τώρα να σας μιλήσω, να τα λέω όλα καλά.
1: Μια χαρά, έφαγα ένα μπισκοτάκι.
0: Εντάξει, μην τρέπεσαι.
1: Ήλιο συγγνώμη, ήταν η πρώτη φορά που μου συμβαίνει στον αέρα. Γιατί δεν μέτρησα καλά το χρόνο.
0: Καλά, δεν πειράζει. Ωραίο ήταν το μπισκοτάκι τουλάχιστον.
1: Πολύ ωραίο.
0: Αυτά
1: ό,τι έπρεπε. Κοίταξε, είμαστε για τις 5.30 το πόδι.
0: Εσύ έτσι που γυμνάζεσαι, τρως το μπισκοτάκι.
1: Που γυμνάζομαι, αυτό πώς με έχει βγάλει, τη γυμνάζομαι τώρα εγώ.
0: Και δεν μείνει τίποτα πάνω σου, γύρω και εμάς. Τέλος πάντων.
1: Ετοιμάζομαι για κολύμπι αυτή τη βδομάδα. Ο καιρός είναι πολύ καλός, είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Κολύμπι στη θάλασσα εννοείς.
1: Στη θάλασσα, ναι.
0: Ωραία. Να μοιραστώ μαζί σας κάτι ακόμα.
1: Ναι, θέλω να το πεις αυτό.
0: Μια παγίδα.
1: Mm-hmm.
0: Συνειδητοποίησα ότι το κινητό μου, όταν το συνδέω με το αυτοκίνητο μέσα από το CarPlay. Με ένα καλώδιο που έχει τους χάρτες κτλ. Έχει και την εφαρμογή ChatGPT.
1: Σοβαρά.
0: Δεν το ήξερα, το ανακάλυψα τυχαία.
1: Ούτε εγώ ξέρω αν έχει το δικό μου.
0: Την πάτησα και έπεσα στο μέλι. Τώρα και γλυκάθηκα.
1: Λέει,
0: και πρέπει
1: έκανες
0: να τη στέκομαι.
1: Για πες.
0: Οδηγούσα, πες ότι οδηγούσα ρε παιδί μου σε έναν δρόμο που λεγόταν Οδός Ναταλίας Αργυράκη.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Και λέω.
1: Θα βγω και σε δρόμο.
0: Γιατί ονομάστηκε η Οδός Ναταλία Αργυράκη?
1: Από μια φοβερή προσωπικότητα σου απάντησε.
0: Και μου απαντούσε.
1: Αυτό είναι.
0: Κανονικά την ώρα που οδηγούσα, σαν Λάδε. Podcast, φωνητικά δηλαδή.
1: Οπότε συνέχισε τις ερωτήσεις. Αυτό εννοείς, γι' αυτό το λες παγίδα.
0: Βεβαίως.
1: Βέβαια μου αρέσει που τουλάχιστον ζητούσες πληροφορίες και δεν έλεγες αηδίες. Αλλά απ' την άλλη, όντως.
0: Μα το θέμα είναι αυτό παγίδα. Είναι το φυσικά είναι παγίδα.
1: Είναι παγίδα.
0: Εννοείται.
1: Τραγουδάκια. Μουσικές. Μελωδίες.
0: Μελωδία. Συνεχίζουμε 9 και 48 η ώρα. Στο μελωδία όλα αυτά εδώ. Ο Γιάννης Κότσιρας και το τραγούδι Φως. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. 5 Οκτωβρίου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Δευτέρας. Μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Φοιτητική ζωή, check. Φοιτητικό ρεύμα, check. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο, έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και αποκτήσέ το.
0: Και σχετικά με τις ταινίες James Bond, για τις οποίες μιλούσαμε και λίγο πριν, σας θυμίζουμε ότι υπάρχει ένα ειδικό pop-up κανάλι στη Magenta TV που δείχνει James Bond και θα τα απολαύσετε τις ταινίες όλες από την αρχή μέχρι και τις ταινίες με τον Daniel Craig. Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και τη μαρμελάδα Tamarin, που είναι γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Διατίθεται σε δύο συσκευασίες, και σε γυάλινο βάζο και σε μερίδα. Και σε συσκευασία με 10 μερίδες για ταξίδια και εύκολη μεταφορά, παράγεται από την εταιρεία Γεραλιμάτος International και είναι κατάλληλο και για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Α, πέρασε η ώρα. Ναι.
0: Ναι, τα λέμε πάλι αύριο.
1: Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.
0: Είμαστε από τις 6 στον αέρα πλέον και έρχεται τώρα στην παρέα μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Θα είναι μαζί μας μέχρι τις 2. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Είμαι ο Χρήστος Τιδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Μου λες τα
3: μάτια σου. Η κασέτα του Χρήστου Θηδαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
6: 10.502 ευρώ.
5: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τα χειπωριμία.
4: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
7: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση.
8: Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Tamarin Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
15: Φωτογράφηση.
14: Γιατί?
15: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
14: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
16: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
17: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
14: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

στο χάλι. Τα πικρά και τα άσχημα, τα γλυκά τα δαμάσκηνα. Πάνω μου κλαίγε και που πάμε λέγε. Μέσα σου καίγε, μα που πάμε λέγε. Πάνω μου κλαίγε και που πάμε λέγε. Μέσα σου καίγε, μα που πάμε λέγε.

όσα ζήσαμε κάποτε. Μια στιγμή σαν άλλοτε. Πάνω μου κλαίγε και που πάμε λέγε. Μέσα σου καίγε και που πάμε λέγε. Πάνω μου κλαίγε και που πάμε λέγε. Μέσα σου φταίγε, μα που πάμε λέγε. Που πάμε λέγε.

0: θα ονειρευόμουν ένα ανοιχτό τσιπάκι.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγυριστό κεφάλι.
1: Και εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.

0: άνθρωπος είναι αυτός.
1: Μαρίζα Ροζ.
2: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
7: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή. Ξέρει κόλπα, έχει θέσεις, μετοχές και καταθέσεις.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει.

0: plier, se plier.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Βριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπευθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Πέρασε και πες και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες αιχμής και βρίσκομαι στις άκρες των χειρών.

Δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
6: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
7: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Συγγνώμη, άσε μας κοπέλα. Ήθελα την προσοχή σας για 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να πω δύο πράγματα. Και μετά δεν ξαναμιλάω. Ναι, αμήν. Θέρμα. Αμήν.

ρυθμίζω, δεν χρειάζομαι αναπτήρα. Μόνο ακουστικά και κινητό. Βλέπω την Αθήνα φωτισμένη με στη νύχτα και ακούω Λέοναρντ Κοέν. Dance with the

απόψη 107 FM.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

ξαναγίνω καβαλάρης και ξανά έλα να με πάρεις βανή. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειά

0: ξεχνιόμαστε.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
4: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
11: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

στην ακράθα. Δίρες χτυπάει στην μπάρα μες στο σκοτάδι.

Άρση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Βριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στο νόμο παίρνω της βροχής το δρόμο. Ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στις νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό. Ζήτα μια στιγμή να τρέχεις. Άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά.

Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

Έλευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
8: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: ερημιά μου απ' το παραθύρο γυρίζει.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
2: Μαλακωδός εφησυχαστής επί μακρόν, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου.
3: Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω. Το χάνω κάθε χρόνο το παιχνίδι με το χρόνο. Μετακόμιζα θυμάμαι με ένα μαξί.

Όταν θα λέω πώς χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέρι που δεν

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Κάτι μ' αρρωσταίνει σ' αυτή την πολιτεία και παίρνω σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω.

Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
5: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.

Εμπνεύση 107 FM.

sarga. E non sbaglio si dà, ξεδιώτης πλησιάζει και ζητάει φωτιά.

Κουράστηκα μαζί σου να παλεύω. Φτάνει πια να έρχεσαι μονάχα όταν φεύγω.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
7: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
8: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

107 FM.

0: όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Πιο πολύ σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
2: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

Αν θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του ξεβάκτου θαλασσινού, που νόμιζε ότι θα αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

απόψη 107 FM.

Αυτό τραγουδάκι, για όσους δεν ξέρουν, είναι του Μίλτου. Γυρίζω σπίτι μοναχός άλλη μια νύχτα. Μια καλή νύχτα σου γυρεύω φτωχός. Ξεθεωμένος από ψέματα, παζάρια και καπνός.

μαζί της αγάπης στην ουσία, τη μετρό στην άλλη.

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Σου φέρνω στρίδια από τα

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Είναι θλιμμένα τα δικά μου τα τραγούδια, μα τα δικά μου τα ταξίδια μακρινά. Τα πλαστικά μου, αχ και να ξέρες, λουλούδια, αν τα μυρίσεις πως βγάζουν μυρωδιά. Είναι καμένα τα δικά μου τα καράβια, μα είναι οι θάλασσες καρδιά μου στο μυαλό.

εγώ το φτιάχνω με το νου το καιρό. Αχ και να ήξερε στα πιο βαθιά μου υπόγεια πως έχω κρύψει το

Δεν πειράζει που δεν σου έρθει η ζαριά.

0: Δεν πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Τζογάρισε στο όνειρο και είσαι έτοιμο για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα.
1: Η ώρα είναι μία.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

ήταν παλικαριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί.

όπως λες, παιδάκι όπως λες, πλατεία όπως λες, ας παίξουμε μαζί και στην πόλη.

όλους από εμάς. Μια πόλη ήταν μια πόλη, μια μεγάλη πόλη που άρχιζε από πι.

0: πως ιστορία γίνεται σιωπή.
1: Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι από τον πρώτο δίσκο και όπως σας είπα πρωτήτερα που είχα μετακομίσει στο Λονδίνο, μάζευα τα πράγματά μου κάποια στιγμή πριν φύγω και μέσα στη βιβλιοθήκη βρήκα ένα χαρτάκι και το χαρτάκι είχε κάποιους στίχους. Μετά από κάποια χρόνια κατάλαβα ότι αυτοί οι στίχοι ανήκαν στη μητέρα μου όταν τους είχε γράψει στην εφηβεία της. Και έβαλα μουσική στο κομμάτι αυτό και σας τα αφιερώνουμε, σας τα αφιερώνω κιόλας και στα παιδιά από τον Έμπνευση που ξέρω ότι το παίζετε το κομμάτι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Λέγεται «Τι είναι αγάπη» το κομμάτι.

τίποτα. Άλλοι μπορούν και λένε, όμως σε λίγο θα τους δεις να λιώνουν και να κλαίνουν.

0: αγάπη νομίζουν μερικοί πως είναι ένα παιχνίδι. Όχι, δεν είναι τίποτα. Αγάπη νομίζουν μερικοί. Κάποιον θα άγγιξε στο πέρασμά της. Αγάπη νομίζουν.
1: Η ώρα είναι 3.